0: Ιταλιά μου.
1: Σου μαγιατέ φωνιά.
2: Κλάιντε πα για ντεκουέρε για
3: μένε. Τι μάνε
4: Γιούπα
5: Τσάικι, Ερμπόρ.
6: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
7: Μα igual es guanches, caos.